0: αυτό. Γεωπολική ράδιο κάνει.
1: Για στο δολάρι μου η νότσι μου η δάνη πήλικα η κάρτερα σπατσανή. Να νίζα πούτε οι μινούτες δεν